γράφω όλους, ξέρεις που δεν με νοιάζει κανένας. Όλοι έχουν πάντα κάτι να πουν, ο Θεός μόνο ένας. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος, ούτε με νοιάζε ποτέ τι θα πουν. Μέχρι τέλους μόνο

0: τσίσικα φεύγω. Για να μείνεις με την αγάπη σου, τη βαλίτσα μου παίρνω. Μη μου ανησυχεί.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

0: πες μου τι.
1: Τέσσερις σφαίρες στο στήθος, νιώθω πως έτσι θα φύγει. Γιατί πρώτα πρέπει να πεθάνω για να με εκτιμήσω. Δεν είμαι ούτε King Van, Pop Smoke θέλω να ζήσω. Γάμισε το fake love, γάμισε το αν έγινα θρύλος. Οι φίλοι μου θα κλάψουν δυο εβδομάδες και θα προχωρήσω. Life goes on και δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Τα αδέρφια μου θα ψάξουνε για εκδίκηση, θα ισοφαρίσω. Δεν ξέρω πως νιώθω γι' αυτό αφού...

επισκέπτης. Να κλαις διπλά στο φέρετρο μου λες και με ξέρεις. Να με ανεβάζεις και να λες πως είμαι legend. Man that's some fake shit και μου περισσεύει. Ζούμε μες στο Matrix, τρέχουμε για paychecks. Ξεχνάμε πως αυτά που έχουν αξία είναι the basics. Άμα πέρα από αγγέλους, στον παράδεισο έχει γκέτο. Θάψε με

0: σκέτο. Μέσα τους χάνομαι και νιώθω πως μεθώ. Και αναρωτιέμαι το πως γίνεται αυτό. Πως να υπάρχει τόση ομορφιά στο κόσμο αυτό. Τον άσχημο. Όταν σε μιλες Θεός, πρέπει να είχε προφανώ.
1: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

0: AM Boston.
1: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής είναι μια προσφορά του DoubleTree by Hilton Manchester Downtown, ελληνική επιχείρηση. Απολαύστε Νότια New Hampshire.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 8 Ιουλίου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά, σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό, ο Ιησούς με τους μαθητές του κατέβηκε από το βουνό και στάθηκε σε μία πεδιάδα. Ένα μεγάλο πλήθος μαθητών του, καθώς και πολλής λαός από όλη την Ιουδαία, από την Ιερουσαλήμ και τις παραλιακές πόλεις της Τύρου και της Σιδώνας, είχαν πάει εκεί για να τον ακούσουν και για να θεραπευτούν από τις αρρώστιές τους. Ήρθαν ακόμα και όσοι υπέφεραν από κάθαρτα πνεύματα. Όλοι αυτοί θεραπεύτηκαν. Όλος ο κόσμος προσπαθούσε να τον αγγίξει, γιατί μια δύναμη έβγαινε από πάνω του και θαράπευε τους πάντες. Ο Ιησούς κάλεσε τους 12 μαθητές και τους έδωσε εξουσία πάνω σε όλα τα δαιμόνια, καθώς και δύναμη να θεραπεύουν ασθένειες. Μετά τους έστειλε να κηρύττουν τη Βασιλεία του Θεού και να γιατρεύουν τους αρρώστους και τους είπε: «Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα, και όποιος απορρίπτει εσάς, απορρίπτει εμένα, και όποιος απορρίπτει εμένα, απορρίπτει αυτόν που με έστειλε». Όταν γύρισαν πίσω 70 μαθητές, έλεγαν γεμάτη χαρά: «Κύριε, ακόμη και τα δαιμόνια μας υπακούνε όταν τα προστάζουμε στο όνομά σου». Και ο Ιησούς τους είπε: «Εγώ έχω δει το Σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή. Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και να κυριαρχείτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Τίποτε δεν θα σας βλάψει. Μη χαίρεστε όμως γιατί σας υπακούνε τα δαιμονικά πνεύματα. Μάλλον να χαίρεστε που τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στον ουρανό». Εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς ένιωσε μέσα του αγαλίαση και είπε: «Σε ευχαριστώ, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά που απέκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς, τα σφανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι, Πατέρα μου, αυτό έγινε γιατί έτσι το θέλησες».
1: The Gospel reading is according to St. Luke. At that time, a crowd of his disciples and a great multitude of people came to Jesus from all Judea and Jerusalem and the sea coast of Tyre and Sidon, who came to hear him and to be healed of their diseases. And those who were troubled with unclean spirits were cured, and all the crowd sought to touch him, for power came forth from him and healed them all. And he called the 12 together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases, and sent them out to preach the kingdom of God and to heal. And he said to them, "He who hears you hears me, and he who rejects you rejects me, and he who rejects me rejects him who sent me." The 70 returned with joy, saying, "Lord, even the demons are subject to us in your name." And he said to them, "I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I have given you authority to tread upon serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Nevertheless, do not rejoice in this, that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in heaven." In that same hour he rejoiced in the Holy Spirit and said, "I thank you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and understanding and revealed them to babes. Yes, Father, for such was your gracious will."
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο Αμερικανός πρόεδρος από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ δήλωσε δυσαρεστημένος από το ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι τα μέλη της συμμαχίας δεν παρήχαν την αναμενόμενη υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες και χαρακτήρισε τους Ιρανούς με σκληρούς χαρακτηρισμούς. Την ίδια ώρα εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Τέιπ Ερντογάν, τονίζοντας ότι η Τουρκία αποτελεί μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη η οποία έχει σημαντικές ποσότητες αμερικανικού εξοπλισμού. Τέλος δήλωσε ότι ο Υπουργός Οικονομικών Μπέσετ θα προχωρήσει στη διακοπή των εμπορικών σχέσεων της Ουάσιγκτον με τη Μαδρίτη. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο περίπου 6% μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει τελειώσει, με το αμερικανικό αργό να ανέρχεται στα 74,9 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 78,6 δολάρια το βαρέλι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει σχέσεις καλής γειτονίας και το σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αναφέροντας το τουρκικό Κάσους Μπέλι. Η Πρωθυπουργός της Δανίας δήλωσε από το ΝΑΤΟ ότι η Γροιλανδία δεν είναι προσπόληση, απαντώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου για αμερικανικό έλεγχο του νησιού. Να αλλάξουμε θέμα, στους 3.685 μετρούνται οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Δεκάδες είναι τα κατεστραμμένα κτίρια, ενώ εκφράζονται φόβοι για εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών. Στην Κίνα τώρα, στους 21 ανέρχονται οι νεκροί από την κατολίσθηση στην επαρχία Γκανσού στη βορειοδυτική Κίνα. Στις ισχυρές πυρκαγιές μένονται τώρα σε ολόκληρη την Νότια Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη για ενίσχυση των επιχειρήσεων. Να περάσουμε στις οικονομικές ειδήσεις. Πτώση 0,25% και στις 52.925,15 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,14 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Να περάσουμε στις αθλητικές ειδήσεις. 8-1 κέρδισαν χθες οι Red Sox τους White Sox και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 7:40. Στο πρόγραμμα του Μουντιάλ να πάμε, Γαλλία-Μαρόκο παίζουν αύριο και Ισπανία-Βέλγιο την Παρασκευή. Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία αναμετρώνται το Σάββατο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Ηλιοφάνεια σήμερα με τον υδράργυρο στους 79 βαθμούς στη μέγιστη τιμή, στους 89 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος αύριο και στους 83 την Παρασκευή. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μία προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Well, he is Greek American. He's a New Yorker.
2: It's a great American success story.
1: He's involved in a number of businesses.
3: He's a great role model.
4: He's got plenty of ideas on how to bring change.
5: Enlist the support of business leaders, elected officials.
4: Katsimatidis rubs shoulders with some of the most powerful people in the world.
6: Great American, a great New Yorker.
7: Now that's John Katsimatidis, a native New Yorker.
8: Mixing common sense thinking with New York sensibility. He's John Katsimatidis.
9: You can listen to Cat's Roundtable with Greek American and WABC New York radio station owner John Katsimatidis each and every Sunday from 3 to 4 p.m. now on WNTN 1550 AM radio in Boston, weekends on WNTN in cooperation again with WABC Radio, New York City, New York.
10: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. The Gardens is a non-sectarian, non-profit organization and has no religious or residential requirements.
3: Απειμένοι ακροατές του Grecian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatkos, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
11: Did you know the Greeks invented this? Hi, I'm Haley, an intern for WNTN Boston. Today we're going to talk about how the Greeks invented theater. In the 6th century BC, the priest of Dionysus, whose name was Thespis, created what we know today as theater. People often call themselves thespians after him. After inventing theater, it was common to choose 4 authors and have them compete tragedies and satire plays. These competitions would last a full day for each author and were performed in front of a large audience of people. Thanks to Thespis, we have now been able to enjoy live theater for centuries. This message is brought to you by the Babulis family.
12: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
13: Αρκετά.
12: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
13: Αρκετά.
12: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
13: Αρκετά.
12: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
14: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
12: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
14: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
12: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
14: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.com.
12: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Pesiridis Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
15: Babulis the Supermarkets, under the trade name Market Basket, is a chain of supermarkets in New Hampshire, Massachusetts, and Maine. Babulis Supermarkets, Market Basket.
9: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism. And the Council's membership is made up of successful professionals representing virtually every industry. Each year they give out scholarships and help out various Greek American charities. Good morning from the Alpha Omega Council.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι, τι ημέρα είναι, Τετάρτη, 8 Ιουλίου και έχουμε τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι η συμφωνία με το Ιράκ ουσιαστικά είναι τελειωμένη. Είναι σήμερα μια πανέμορφη μέρα και έτσι θα είναι όλες οι επόμενες 10 μέρες τουλάχιστον, καθώς είχαμε πολύ βροχή, φτάνει με τη βροχή. Οι επόμενες μέρες ηλιόλουστη, ζέστη, καλοκαίρι. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος στην συνέντευξη τύπου στο ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, είπε ότι η συμφωνία με το Ιράν τελείωσε μετά το χτύπημα δεξαμενόπλοιου του Κατάρ κοντά στο Ορμούζ. Μιλούσε δίπλα με τον επικεφαλή του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ο πρόεδρος είπε ότι οι διαπραγματεύσεις τεχνικά θα συνεχιστούν, αλλά για μένα νομίζω ότι τελείωσαν, είναι χάσιμο χρόνο να αντιμετωπίσουμε τους Ιρανούς και να τους μιλάμε. Ενώ ένας πρόεδρος δεν λέει τελείωσε, ενώ παράλληλα να λέει ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται, εκτός αν εννοεί και τα δύο, εκτός αν η ίδια πρόταση είναι η διαπραγματευτική τακτική. Έχουμε 4 μήνες περίπου εκεχηρίας, οι οποίοι είναι χτισμένοι ακριβώς σε αυτό το είδος της αντίφασης, με την πόρτα μισοκλειστή και ανοιχτή με το άλλο χέρι ταυτόχρονα. Πάντως το πετρέλαιο αυξήθηκε 5% πριν καν τελειώσουμε τον πρωινό μας καφέ, και το χρηματιστήριο δείχνει ότι θα ξεκινήσει προς τα κάτω. Στο Ιράν εντωμεταξύ το φέρετρο του Χαμεϊνί φτάνει στην Άγια Πόλη Νατζάφ. Ο γιος και ο εκλεγμένος διάδοχός του δεν έχει ακόμα πει κάποια δημόσια λέξη, κάτι το οποίο γύρει πολλά ερωτηματικά. Στο ΝΑΤΟ να πάμε και στην σύνοδο κορυφής. Ο πρόεδρος Τραμπ, εκτός από το Ιράν, διέταξε διακοπή των εμπορικών δεσμών με τους Ισπανούς, τους χαρακτήρισε ως απέσιο εταίρο και επίσης αναβίωσε το αμφιλεγόμενο αίτημά του να αναλάβουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο της Γροιλανδίας. Επίσης, ο πρόεδρος Τραμπ υποσχέθηκε να άρει τις κυρώσεις στην Τουρκία και να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των περίφημων F-35 και φυσικά αυτή η κίνηση είναι ένα ρήγμα για το ΝΑΤΟ. Αυτή η κίνηση που διατυπώθηκε και στην κατηδίαν συνάντηση Τραμπ και Ερντογάν θα παρακάμψει εν μέρη τις κυρώσεις που εξακολουθούν να ισχύουν εναντίον της Τουρκίας όταν αυτή αγόρασε τα ρωσικά συστήματα S-400. Από την πλευρά του, ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν κάλεσε το συμμάχος του ΝΑΤΟ να άρουν τους περιορισμούς στην συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, υποστηρίζοντας ότι απαιτείται στενότερη συνεργασία για την ενίσχυση της συμμαχίας. Στη Γαλλία να πάμε, η Λεπέν, τη θυμάστε, κάνει πλέον ακόμα πιο τολμηρό το στοίχημά της για την Προεδρία της Γαλλίας. Λίγες ώρες αφού οι δικαστές ενέκριναν ότι μπορεί να θέσει υποψηφιότητα, κήρυξε την υποψηφιότητά της για την Προεδρία της Γαλλίας, παρουσίασε τον εαυτό της ως μια μαχήτρια που αψήφισε τις πιθανότητες να και ξεπέρασε την νομική μάχη. Ο πρόεδρος Ζελένσκι, παρότι η Ρωσία συνεχίζει το σφυροκόπημα στο Κίεβο, είπε χτες ότι η Ουκρανία υπέγραψε 3 ακόμα συμφωνίες για τα drones με την Δανία, την Εσθονία και την Ολλανδία, θέτοντας στην διάθεση τους την εμπειρία που έχει αποκτήσει από περισσότερα 4 χρόνια πολέμου με τους Ρώσους. Στο Μανχάταν και στους περίφημους ουρανοξύστες τους πρόβλημα, καθώς τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης στη Νέα Υόρκη ξεκίνησαν δομική σταθεροποίηση όροφου προς όροφου σε έναν πύργο ουρανοξύστη στο Μανχάταν, στο μέσο της πόλης, 37 ορόφοι, μετατράπηκε σε πολυτελή διαμερίσματα και εκενώθηκε και αυτός και η διπλανή πύργη, αφού οι σιδερένιοι δόκοι στήριξης άρχισαν να λυγίζουν επικίνδυνα. Στα ελληνικά νέα να πάμε, στο ΝΑΤΟ και στην Άγκυρα είναι στραμμένα όλα τα βλέμματα. Καταρχήν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας και αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να εγκρίνουν την πώληση των F-35 στην Τουρκία και φυσικά έγειρε και το θέμα του Κάσιους Μπέλι που έχει βάλει η Τουρκία στο τραπέζι. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, απευθυνόμενος ουσιαστικά προς την Ελλάδα, είπε ότι αποκαλεί τους αμυντικούς περιορισμούς στρατηγικές ευθύνες, ένα μήνυμα που απευθύνεται σε εμάς. Κάθε φορά που η Τουρκία θέλει να κάτσει στο τραπέζι με την Ελλάδα, βρίσκει μια καινούρια λέξη για την ίδια απέτησή της. Ευθύνη, λέει, τη λέει τώρα, αποκλεισμό την έχει πει πριν από παλιά, αλλά το ερώτημα δεν αλλάζει ποτέ. Αυτό που θέλει η Τουρκία είναι να ανοίξει η Ελλάδα την πόρτα της στο Αιγαίο περισσότερο και η Ελλάδα απαντάει σε πολλές περιπτώσεις, σε όλες τις περιπτώσεις, άλλοτε ήσυχα, άλλοτε βροντερά, με ένα όχι. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε, το Dow Jones δείχνει ότι θα ανοίξει προς τα κάτω περίπου 400 μονάδες. Το πετρέλαιο ανέβηκε μετά την ανακοίνωση του Προέδρου για το τέλος της εκεχηρίας στο Ιράν. Ενώ χτες όλοι οι δείκτες ήταν προς τα κάτω, ιδιαίτερα το Nasdaq υποχώρησε πάνω από 1%, 25.818, καθώς οι επενδυτές τιμώρησαν τον ίδιο τον τομέα που έδωσε καλά νέα, ανησυχώντας όμως ότι τα θεμελιώδη μεγέθη της άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορούν να συμβαδίζουν με την δική τους εκστρατεία και τα χρήματα που ξοδεύουν. Βλέπετε ένα δεξαμηνόπλοιο χτυπιέται από το Ομάν και ολόκληρη η αγορά πετρελαίου εκτοξεύεται κατά 5%. Τόσο λεπτή είναι ακόμα αυτή η ειρήνη που χρειάζεται πάρα πολύ λίγο για να υπενθυμίσει σε όλους ότι ο πόλεμος αυτός δεν έχει τελειώσει, απλώς σε σιώπησε για λίγο και ο πληθωρισμός περιμένει στην γωνία. Τέλος να πάμε στα αθλητικά μας νέα. Μουντιάλ, Μουντιάλ, Μουντιάλ. Ο Μέση. Τι να πεις για αυτόν τον άνθρωπο. Ο Μέση ενέπνευσε την Αργεντινή και εγώ θα πω ενέπνευσε όσους βλέπουν το μάτς. Μια Αργεντινή που έχανε 2-0 με 15-16 λεπτά να θέλει ακόμα το μάτς. Ένα Μέση που πήρε το παιχνίδι πάνω του. Όσοι είδανε το μάτς και ξέρουνε λίγο από το ποδόσφαιρο, είδανε έναν παίχτη στο γήπεδο από τους 22, ο οποίος το πίστεψε, ο οποίος πήρε την μπάλα και πραγματικά επέστρεψε με αυτά από τα 2 γκολ σε ένα δραματικό αγώνα, νίκησε την Αίγυπτο με 3-2. Έβαλε τα κλάματα από ανακούφιση στο τελευταίο σφύριγμα, ακόμα και οι βασιλιάδες κλαίνε. Στην άλλη άκρη του πάγκου ήταν ο προπονητής της Αιγύπτου, ο οποίος επιτίθεται στην διαιτησία και με τις δηλώσεις του γυρίζει την πλάτη του στο παγκόσμιο κύπελο, λέγοντας ότι οι διαιτητικές αποφάσεις ήταν το λιγότερο σκανδαλώδες και βοήθησαν την Αργεντινή να ισοφαρίσει και στο τέλος να νικήσει. Ναι, υπήρχαν αμφιλεγόμενες αποφάσεις οι οποίες ευνόησαν την Αργεντινή. Είναι οι αποφάσεις οι οποίες αν δινόταν από τη μία ή από την άλλη πλευρά ο χαμένος θα φώναζε έτσι κι αλλιώς. Η μία πλευρά έχει την ανακούφιση, η άλλη πλευρά έχει τη θλίψη. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Η Ελβετία νίκησε την Κολομβία στην τεταμένη και δύσκολη πνευματικά διαδικασία των πέναλτι με 4-3 μετά από μια ισοπαλία 0-0 και προκρίθηκε στα πρώιμη τελικά για να αντιμετωπίσει την Αργεντινή του Μέση. Σήμερα έχουμε ημέρα ξεκούρασης, ρεπό στο Μουντιάλ, δεν υπάρχει αγώνας, πρέπει νομίζω, δεν το χρειάζονται μόνο οι ποδοσφαιριστές αλλά και εμείς. Πρέπει να ηρεμήσουμε από τα συναισθήματα αυτού του ενθουσιασμού, το πάνω κάτω, αυτό το περίφημο roller coaster. Αύριο η Βοστόνη, εδώ φιλοξενεί τον τελευταίο της αγώνα, θα είναι ένα κλασικό καταπληκτικό παιχνίδι μεταξύ Γαλλίας και Μαρόκου. Μην νομίζετε ότι έχει εύκολη δουλειά η Γαλλία, το Μαρόκο είναι μια στυλευμένη ομάδα, μια δύσκολη ομάδα να καταπονηθεί. Να τελειώσουμε και με τους Red Sox. 4 νίκες συνεχόμενες οι Red Sox έχουν να χάσουν από την 4th of July. Νικήσανε και χτες 8-1 τους White Sox στο Σικάγο. Το ρεκόρ είναι 41 νίκες, 48 ήττες. Συνεχίστε Red Sox να βελτιωνόσαστε. Συνεχίστε να μας κρατάτε το ενδιαφέρον όσο μπορείτε. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής μας ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
4: Good morning, it is Wednesday, July 8th. President Trump says the Iran agreement is over. Oil is surging, stock futures are falling, and Lionel Messi has reminded the world why football is the beautiful game. Let's dive into the news, what happened and why. President Trump declared the Iran agreement over after a Qatari LNG tanker was struck near the Strait of Hormuz. Speaking in NATO summit said negotiations would technically continue, but added, "For me, I think it's over. It's just a waste of time dealing with them." A president rarely says a deal is over while insisting the talks continue, unless he means both, unless the contradiction itself has become the negotiating strategy. For 4 months, the ceasefire survived on precisely that tension, one hand closing the door, while the other quietly kept it open. The funeral procession for Khamenei reached the holy city of Najaf, while his son and designated successor has yet to make a public address, leaving questions about Iran's next chapter unanswered. At the NATO summit, President Trump intensified pressure on allies, threatening to suspend trade ties with Spain, calling the country a terrible partner, and once again reviving his proposal for the United States to acquire Greenland. At the same time, Trump signaled a willingness to ease sanctions that could allow Turkey back into the F-35 fighter program, reopening one of NATO's most sensitive fault lines. Erdogan responded by urging allies to remove restrictions on defense cooperation, arguing that a stronger alliance requires fewer political barriers. In France, Marine Le Pen officially launched her fourth campaign for the presidency just hours after courts cleared her to run, portraying herself as a political survivor determined to overcome the legal battles that nearly ended her career. In New York City, emergency crews have begun stabilizing the former Pfizer headquarters after structural support beams began buckling inside the 37-story tower, forcing an evacuation as the building undergoes conversion into luxury apartments. In Greek news, Prime Minister Mitsotakis emphasized the importance of mutual respect and good neighborly relations among NATO allies when asked about the possibility of the United States approving F-35 fighter sales to Turkey. Meanwhile, Turkey's foreign minister called defense restrictions on Ankara strategic liabilities, a message aimed squarely at Athens. Every time Turkey sits across the table from Greece, it finds a new word for the same old request, liability instead of exclusion, partnership instead of concession, but the question never changes and neither has Greece's answer a quiet, patient, unmistakable no. In global finance, oil prices surged and Dow futures dropped more than 700 points after President Trump declared the Iran ceasefire effectively finished. Yesterday, all three major indexes closed lower, with the Nasdaq falling more than 1% as investors once again questioned whether the enormous investment pouring into artificial intelligence can justify today's extraordinary valuations. One tanker is struck near Oman, and oil jumps 5% before breakfast. That is how fragile this peace remains. The war never truly ended. It simply lowered its voice. And inflation is always listening. And finally, in sports, Lionel Messi inspired Argentina to one of the great comebacks of this World Cup, rallying from 2 goals down to defeat Egypt 3-2 in a dramatic round of 16 match. After the final whistle, Messi broke down in tears. On the opposite bench, Egypt's coach blasted the officiating and walked away from the tournament, insisting controversial decisions favored Argentina. One side found relief, the other found grief. Football has room for both. Switzerland advanced to the quarterfinals after defeating Colombia 4-3 on penalties following a scoreless draw that sets up a mouth-watering showdown with Argentina Messi. Today is a rare day of rest for the tournament. After days of breathtaking drama, perhaps everyone needs 24 hours to catch their breath before Boston hosts its final World Cup match tomorrow, France against Morocco, a quarterfinal worthy of the occasion. And here in Boston, the Red Sox have quietly won 4 straight. Boston defeated the White Sox 8-1 in Chicago, improving to 41-48. They keep getting better, just enough to keep us watching. This is your Astra Report. Thank you for listening. News are brought to you by George E. Danis to inform the Greek community of the news of the day.
5: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.
6: When visiting Cape Cod this summer, make sure to stop by Cook Seafood, located in Mashpee, right near the Rotary, as well as the Lobster Boat, located on Route 28 in West Yarmouth, both serving the finest seafood, both owned and operated by Nick and Angela Asimakopoulos. That's Cook Seafood in Mashpee and the Lobster Boat on Route 28 in West Yarmouth on Cape Cod.
7: Are you looking for a reliable insurance agency? Calivas Insurance is a second-generation, family-owned and operated business committed to protecting the families of Arlington and surrounding areas for over 40 years. Covering auto, home, renters, condo, business, and life insurance, Calivas is here to ensure protection for you and your family no matter the situation. Calivas' clients have praised their work for being efficient and supportive in their times of need. Calivas Insurance works with major carriers such as Safety Insurance. Feel free to call Charlie, Mike, Alina, Vicky, or Julie at 781-648-0060. Calivas is located at 635 Massachusetts Ave in Arlington. Call 781-648-0060 or email Mike at calivasinsurance.com to ensure a lifetime of safety and security.
8: Hungry? Fate che fate. Check out Cosmos at 944 Main Street in Walpole. Owned and operated by the Petropoulos family, Stavro and Angelo and their mother Maria. And Cosmos now has new hours. Check them on out Tuesdays through Thursdays from 4 to 10 p.m., Fridays from 4 to 11 p.m., and now open for lunch on both Saturday and Sundays as well as dinner. 12 noon to 11 p.m. on Saturday, 12 noon to 10 p.m. on Sundays. Cosmos. Get out there and enjoy a Greek.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Ο Αμερικανός πρόεδρος από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ δήλωσε δυσαρεστημένος από το ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι τα μέλη της συμμαχίας δεν παρήχαν την αναμενόμενη υποστήριξη στις Ηνωμένες Πολιτείες και χαρακτήρισε τους Ιρανούς με σκληρούς χαρακτηρισμούς. Την ίδια ώρα εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, τονίζοντας ότι η Τουρκία αποτελεί μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη η οποία έχει σημαντικές ποσότητες αμερικανικού εξοπλισμού. Τέλος δήλωσε ότι ο Υπουργός Οικονομικών Μπέσετ θα προχωρήσει στη διακοπή των εμπορικών σχέσεων της Ουάσιγκτον με τη Μαδρίτη. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο περίπου 6% μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχει τελειώσει, με το αμερικανικό αργό να ανέρχεται στα 74,9 δολάρια το βαρέλι και το Brent στα 78,6 δολάρια το βαρέλι. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η συνοχή της συμμαχίας προϋποθέτει σχέσεις καλής γειτονίας και το σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων, αναφέροντας το τουρκικό Κάσους Μπέλι. Η Πρωθυπουργός της Δανίας δήλωσε από το ΝΑΤΟ ότι η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση, απαντώντας στις δηλώσεις του Αμερικανού Πρόεδρου για αμερικανικό έλεγχο του νησιού. Να αλλάξουμε θέμα, στους 3.685 μετρούνται οι νεκροί από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Δεκάδες είναι τα κατεστραμμένα κτίρια, ενώ εκφράζονται φόβοι για εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών. Στην Κίνα τώρα, στους 21 ανέρχονται οι νεκροί από την κατολίσθηση στην επαρχία Γκανσού στη βορειοδυτική Κίνα. Στις ισχυρές πυρκαγιές μένονται τώρα σε ολόκληρη την Νότια Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στείλει 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη για ενίσχυση των επιχειρήσεων. Να περάσουμε στις οικονομικές ειδήσεις. Πτώση 0,25% και στις 52.925,15 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,14 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Να περάσουμε στις αθλητικές ειδήσεις. 8-1 κέρδισαν χθες οι Red Sox τους White Sox και θα ξαναπαίξουν σήμερα στις 7:40. Στο πρόγραμμα του Μουντιάλ να πάμε, Γαλλία-Μαρόκο παίζουν αύριο και Ισπανία-Βέλγιο την Παρασκευή. Νορβηγία-Αγγλία και Αργεντινή-Ελβετία αναμετρώνται το Σάββατο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Ηλιοφάνεια σήμερα με τον υδράργυρο στους 79 βαθμούς στη μέγιστη τιμή, στους 89 βαθμούς θα φτάσει ο υδράργυρος αύριο και στους 83 την Παρασκευή. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μία προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Hi, this is Debbie Dedarian Dimitriadis from Edgewood Travel Agency. Are you planning on going to Europe or have you always dreamed of going? Edgewood Travel can make your dream come true with customized trips to fit your needs or fully escorted tours, showing you the best Europe has to offer. France, Italy, Greece, Spain, Switzerland, and many more are all at your fingertips. The earlier you book, the better availability and pricing. We also offer pre- and post-cruise itineraries in every country. Call Edgewood Travel at 508-668-2636 and ask for Debbie or Ted G. Edgewood Travel Agency, we make travel easy.
2: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel special and important, our unmatched hospitality and service, the belief that cemeteries are for the living, and we allow families to practice their customs and traditions. We support personalization of services. We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.
3: Μεγάλο μέρος της ζωής μας το περνάμε στο αυτοκίνητό μας. Γι' αυτό πρέπει να το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Η εταιρεία Pleasant Car Care & Tire παρέχει τις καλύτερες και πιο συμφέρουσες υπηρεσίες. Πελάτες από την ευρύτερη περιοχή του Metro West Boston Area. Έλεγχος της μηχανής, αλλαγή λαδιών και ελαστικών και επισκευές από τους καλύτερους μηχανικούς. Pleasant Car Care & Tire με δύο διευθύνσεις στο 441 Watertown Street στο Newton και στο 106 Pleasant Street στο Watertown. Ανοιχτά 6 μέρες την εβδομάδα, Δευτέρα με Σάββατο.
4: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center in Canton is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention so that the residents experience quality care and quality of life. The Rehabilitation Department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled occupational and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation after a hospital stay or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. Call 781-828-7450 for more information.
3: Athena International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Athena International Market στο 753 Pleasant Street στο Brockton. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.

0: WNTN Top 15 Greek Songs of the Week Countdown. Here's song number 8.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω μετά.

0: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθεία σας.
1: Hi, Kalimera. Art Stammers of AWS Business Services again. I enjoy speaking with you on Grecian Echoes daily over the past couple of years. As we enter the summer and fall seasons, I want to thank everyone for their loyalty and encouragement. It continues to be a crazy year with electric bill hikes and uncertainty coming into play. But one thing is certain, I will be here to save you money on your credit card processing and commercial and electric gas bills. Take action now and call me or message me. Art Stammers at AWS Business Services, 617-877-1007, that's 617-877-1007. Visit me on the web at callartnow.com, that's callartnow.com. Thank you and a Friday still.
2: Craving a little taste of happiness? Dairy Queen is here to serve up smiles and summer delights. From creamy, dreamy blizzards to sizzling hot eats, they've got it all. Visit their locations in Bellingham and South Yarmouth, owned and operated by the Dimacopoulos family. Dairy Queen, where every bite is a celebration.
3: It was Henry David Thoreau who offered the advice to simplify. And that's fitting from a native of New England. The simple virtues are often the most satisfying. At the New England Coffee Company, we've spent over 85 years perfecting the art of roasting coffee, using time-tested traditional methods. It all comes down to a cup of coffee that is simply, honestly, satisfying. New England Coffee, available at your local supermarket.
0: Για 80 χρόνια μπαίνουμε στα σπίτια σας και σας κρατάμε συντροφιά. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας μας άκουγαν, οι γονείς σας μας άκουγαν και τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Ζητούμε τη δική σας συνδρομή. Μόλις 100 δολάρια για νέα μέλη για να κρατηθεί η φωνή της ελληνικής ηχού ζωντανή. Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα grecianechos.com και γίνετε μέλος. Μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά, θα μάθουμε τα νέα της ομογένειας, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας.
4: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
5: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
6: Grecian Echoes presents the countdown of the top 15 Greek songs of the week every Wednesday at 11 AM.
7: The top 15 Greek songs of the week. Here's song number 6.

Ο καημός μου δυνατός με σβήνει, με πονάει. Σε σκέφτομαι συνέχεια, δεν έχω πια μυαλό.

WNDN AM 1550 and WNDN1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλιδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση. Η απόψινή εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη, γι' αυτό σας παρακαλώ μην τηλεφωνάτε απόψε. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, παίρνω μια εβδομάδα διακοπές από Κυριακή με Κυριακή. Θα επιστρέψω Δευτέρα 13 Ιουλίου. Το καλό παιδί ο Mike Janetti θα μαγνητοφωνεί το πρόγραμμά μου και τον ευχαριστώ. Απολαύστε και το δικό του έργο, έτσι. Ευχαριστώ και να είστε καλά.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελόντας μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το Ingram Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετ. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομήρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Palace Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Για να πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphic Printing, για τύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένιους πιτσαρίας, μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκι Ρέστονα στο Πίποντι με τηλέφωνο 978-356-0099 και το κινητήριο Γεσημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνον με τηλέφωνο 617-325-0186. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας παρουσιάζουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, με τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Thank you very much. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, τακτικό σπόνσορ της εκπομπής μου. Thank you, George.

0: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Austin's home for international radio and specialty programs.
2: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Λωτών μας. More for your dollar at the Moulas Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay based on availability.

Route 1 North στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Όλα όπως τα άφησες είναι, στην κουζίνα ένα ποτήρι περιμένει το στόμα σου, περιμένει το σώμα σου.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στο χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στο AM, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, και καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Αγουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Ουγούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, παίρνω μια εβδομάδα διακοπές από Κυριακή με Κυριακή. Θα επιστρέψω Δευτέρα 13 Ιουλίου. Το καλό παιδί ο Mike Kennedy θα μαγειτοφωνεί το πρόγραμμά μου και τον ευχαριστώ. Απολαύστε και το δικό του έργο, έτσι. Ευχαριστώ και να είστε καλά.

Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, αγγελιοδοτών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

0: τραγούδια της αγάπης.
1: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
2: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
1: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνον σημειώστε 617-325-0186. Στο Balls Clear Fine Wines, στο Somerville, ο Chris Liandos έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, λικέρες και μπύρες, προσφέρει free delivery στα ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του 781-363-9111. Έχει και gift baskets και cheese platters και αν αγοράσετε μια κάσα 12 μπουκάλια οτιδήποτε κρασί παίρνετε και 20% έκπτωση. Balls Clear Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, είναι προσφορά των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Να ευχαριστήσω και πάλι τους αδελφούς Κάλκο, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν κάθε βράδυ το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με εκλεκτά λαϊκά τραγούδια. Thank you very much.

Φίλοι ακροατές, ακροάτριες, καληνύχτα. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα και Κυριακή μεσημέρι, 1 με 2. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να συντονιστούν όλοι. Γεια χαρά!

Κα, εγώ σαν τη Σέλιμπαν, καψουρά κι αλητεία. Μα ούτε αυτά την κάλυψαν, την έκανε εκεί.